Τσάτσαρις λύσεις, ξνούς δρούς, καούς σιάμις, τρούς καούς, καούς κάρς, ψες καούς, οπτάγοραους, καούς τρούς, καούς κάρς, οκαταγωγότελα τάους, καούς μυστές. Τσάτσαρις λύσεις, ξνούς δρούς, καούς σιάμις, καλές ηλάερς, καούς ψες.